Ρον θέσον ήταν σου Σον τεν σκάμ σου Ένα τεν τεριβόν Με κοιτάν μου κάμπιον του βαν

Ακούστε, τι δεν παξένει έτσι. Σάφ, μου, τι δεν παξένει έτσι. Είδεσαι τένα. Δεν αγγίσεις παντόλα τέτοι. Παλίδα, τι τεσίλεις. Παλίδα, τι τεσίλεις.